0: τον γαϊμό σου πάντα ξεχνάω, σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε, σαν παιδιά μέσα γελάμε, σαν καμής προσευχή. Μα ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στον Ινακή μύθι
1: σε μεωλή,
0: κι εμείς ξυπνάμε
1: νέος
0: τον
1: καρτερά μου
0: στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στον ήρω του θέλησε πια
1: να ζει
0: vivre
1: pour l'éternité.